Εδώ πράγμα φτιάπω. Αμάντε λαμβάνω να μην σπακούζε λέγα. Και πάστηκα μαχάμπου, μπέντζαν, μέντζαν, μέντζι κόντρο.